0: Trecho.
1: Never.
0: Dallas.
1: Never.
0: Trecho.
2: Παρέμβοη Δάνας.
0: Ναι, μου η Δάνας θα με τη ρασκόλυντε. Η ραχοντόχου αυτή, εγώ μου την εκεί σκουπάει του. Παχοντού πετώ, άντρα καμερά, άντρα καμερά.
2: Πολλές βρέτσι, ρούσε ρέτσι.
1: Ναι, μου θέτσο, ναι, μου η Δάνας.
2: Να σε γρες και που τη σύνη. Νηθριός να πόρσινη. Μένε εκεί, τζαλωτέρα. Σκουεκάφου.